0: insgesamt 1 Milliarde Euro stärken, damit sie nach der Corona-Pandemie wieder auf die Beine kommen und wettbewerbsfähiger und nachhaltiger werden. Die EU hat außerdem beschlossen, wesentlich mehr Geld in die Unternehmen in der Europäischen Union zu investieren. Mit dem Fonds InvestEU, der von 2021 bis 2027 Investitionen, Innovationen und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der EU fördert, bietet sie enorme Finanzierungsmöglichkeiten. Auch InvestEU gehört zu den politischen Maßnahmen der EU für kleine und mittlere Unternehmen. Der Fonds bietet ihnen Zugang zu speziell auf sie zugeschnittenen Fördermitteln. Weitere Möglichkeiten gibt es auf regionaler Ebene. Hier helfen die europäischen Struktur- und Investitionsfonds. Kleine und mittlere Unternehmen zu fördern heißt, bestehende und künftige Arbeitsplätze in der EU zu sichern. Bei einem Europe Direct Informationszentrum in Ihrer Nähe erfahren Sie mehr darüber, mit welchen Mitteln die EU Ihrem Unternehmen beim Wachsen hilft.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
2: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 450 εκατομμύρια καταναλωτές για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν δίκαιοι κανόνες, να παρέχονται σαφείς πληροφορίες και να προστατεύεται η ασφάλεια των καταναλωτών στην αγορά. Τι ακριβώς όμως είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών και πώς προστατεύονται? Αυτό που ονομάζουμε δικαιώματα των καταναλωτών είναι στην ουσία ορισμένες πολύ βασικές αρχές που προστατεύουν όλους τους καταναλωτές όταν κάνουν αγορές και εξασφαλίζουν ότι οι κανόνες θα είναι δίκαιοι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απλώς κάποια θεωρητικά ιδανικά που καλό θα ήταν να τηρούνται, αλλά κατοχυρώνονται στην πράξη, μέσα από πολύ αυστηρή νομοθεσία που προστατεύει όλους τους καταναλωτές σε όλες τις αγορές τους. Σταθμός στη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια ήταν η έγκριση της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών. Στόχος ήταν να ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενιαίοι κανόνες όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Η οδηγία αυτή διασφαλίζει ότι κάθε καταναλωτής έχει στη διάθεσή του σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που αγοράζει, είτε κάνει τις αγορές του στο διαδίκτυο, είτε σε συμβατικά καταστήματα. Οι διατάξεις της οδηγίας καλύπτουν τα πάντα, από τις περιγραφές των προϊόντων και τις τιμές πώλησής τους, μέχρι τις διάφορες επιλογές παράδοσης και το δικαίωμα να ακυρώσει κανείς μια παραγγελία που έχει κάνει. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το δικαίωμα να λαμβάνει κανείς σαφείς και κατανοητές πληροφορίες. Ό,τι προϊόν ή υπηρεσία και αν αγοράζετε, η επιχείρηση που σας το πουλάει είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει ακριβείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς είναι αυτό που αγοράζετε. Πρέπει να σας δώσει, για παράδειγμα, λεπτομερή στοιχεία για το προϊόν ή την υπηρεσία, την ακριβή τιμή που θα πρέπει να πληρώσετε, τυχόν φόρους ή τέλη που θα χρειαστεί να καταβάλλετε, καθώς και τους όρους της συναλλαγής. Ως καταναλωτής, έχετε επίσης το λεγόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης. Τι είναι αυτό? Είναι στην ουσία το εξής. Μέσα σε 14 μέρες από τη στιγμή που θα παραλάβετε στα χέρια σας το προϊόν ή που θα ζητήσετε να σας παρασχεθεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορείτε να αποφασίσετε ότι τελικά αλλάξατε γνώμη και ότι δεν θέλετε το συγκεκριμένο προϊόν ή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Μάλιστα, ως καταναλωτής μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, να υπαναχωρήσετε δηλαδή από την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστείτε κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει και ένα άλλο πολύ σημαντικό μέτρο προστασίας των καταναλωτών. Το δικαίωμα να έχει κανείς 2 χρόνια εγγύηση για τα προϊόντα που αγοράζει. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι αν έχετε αγοράσει ένα προϊόν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το προϊόν αυτό αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό ή ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το περιέγραφε ο κατασκευαστής του, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την επιχείρηση που σας το πούλησε να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση δική σας και μάλιστα για 2 χρόνια από την ημερομηνία που κάνατε την αγορά. Η εγγύηση αυτή ισχύει για όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης η ασφάλεια των καταναλωτών. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2023, όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληρούν αυστηρά.

0: Forestil dig, at du står i et bageri i Paris og køber en croissant til 1,5 euro. Senere hopper du på et tog til Bruxelles for 90 euro for at nyde en autentisk belgisk vaffel til 10 euro. På intet tidspunkt har du været nødt til at tjekke valutakursen eller veksle penge. I dag føles det helt naturligt. Men for 30 år siden var det en helt anden historie. Dengang skulle man skifte valuta, hver gang man krydsede grænserne mellem EU-landene, og valutakurserne kunne svinge op og ned. Det var en fast del af at rejse i Europa, men det har ændret sig, blandt andet takket være euroen, en fælles valuta, der har gjort rejser, shopping og betalinger nemmere på tværs af 21 lande. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta vil vi se nærmere på, hvordan euroen blev en hjørnesten i den europæiske integration, og hvad den betyder for borgere og virksomheder den dag i dag. Euroen er mere end bare en valuta. Den er et af de tydeligste symboler på europæisk integration og en hjørnesten i EU's økonomiske projekt. I dag bruges den dagligt af mere end 350 millioner mennesker rundt omkring i Europa. Men hvordan fungerer euroområdet? Hvad skulle der til, før landene kunne indføre euroen, og hvilken rolle har Europaparlamentet spillet i forbindelse med indførelsen af den? Ideen om euroen begyndte at tage form i slutningen af 1960'erne. Men det var først med Maastricht-traktaten i 1992, at ideen for alvor blev gjort til virkelighed. I traktaten blev der stillet strenge krav til de lande, der ønskede at indføre euroen. Det vi i dag kalder konvergenskriterierne. Der var i alt 4 kriterier, som landene skulle leve op til. Priserne skulle være stabile, budgettering skulle være ansvarlig, rentesatserne skulle være forudsigelige, og valutaen skulle være stabil. Kort sagt skulle landene bevise, at deres økonomi var klar. I 1999 blev euroen officielt lanceret, men kun til elektroniske betalinger og overførsler. 3 år senere, den 1. januar 2002, blev eurosedler og mønter sat i omløb og erstattede nationale valutaer i 12 lande. Det var en af de største valutaændringer i historien. Mere end 15 milliarder sedler og 52 milliarder mønter blev taget i brug i disse lande.
1: I dag består euroområdet af 21 EU-lande, der har indført euroen som deres officielle valuta. 5 EU-lande, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige, har endnu ikke indført den, selvom de er juridisk forpligtet til at gøre det, når de opfylder kriterierne. I Danmark bruger vi heller ikke euroen. Men i modsætning til de 5 andre EU-lande fik vi i 1992 forhandlet en særlig aftale på plads, der gør, at vi kan fravælge euroen og beholde vores danske krone. Euroen er ikke kun en officiel valuta i de fleste EU-lande, det er den også i Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaten, Montenegro og Kosovo. Det viser, hvor nyttig og vigtig euroen er, selv uden for EU.
0: En fælles valuta betyder også et fælles ansvar. Når lande bruger de samme penge, skal de koordinere de økonomiske politikker nøje for at sikre stabilitet og få mest muligt ud af den fælles valuta. Denne koordinering sker gennem eurogruppen. Her mødes finansministrene fra landene i euroområdet regelmæssigt for at drøfte de økonomiske udfordringer, vækstplaner og budgetpolitikker.
1: Overgangen til euroen handlede ikke kun om at trykke nye sedler. Det var også et stort juridisk og økonomisk projekt. For at sikre en gnidningsløs overgang blev der fastsat en række regler i form af 2 EU-forordninger. De sørger for, at realkreditlån, ansættelseskontrakter og opsparing forbliver uændret, og at gamle valutaer omregnes til euroen på en gennemsigtig og retfærdig måde. I korte træk kan man derfor sige, at juridisk kontinuitet og økonomisk retfærdighed var garanteret fra dag 1. Euroen fjernede også vekselgebyr og usikkerhed for virksomheder, der opererer i hele euroområdet. Det har gjort handel og investeringer på tværs af grænserne enklere og mere forudsigelige og skabt mere prisgennemsigtighed.
0: I hjertet af euroområdet har vi den europæiske centralbank, som er placeret i Frankfurt. Sammen med de nationale centralbanker i landene i euroområdet udgør den det, vi kalder eurosystemet. Den europæiske centralbanks vigtigste opgaver er at holde priserne stabile, udvikle pengepolitikken i euroområdet og sikre, at det finansielle system fungerer gnidningsløst. Centralbankens uafhængighed af politisk indflydelse sikrer troværdighed, og dette er en af hovedårsagerne til, at der er stor tillid til euroen både i og uden for Europa.
1: Europaparlamentet har også spillet en vigtig rolle i forbindelse med euroen. Parlamentet er med til at udforme de love, der danner grundlag for euroen. Det fører tilsyn med den økonomiske styring og holder den europæiske centralbank og andre EU-institutioner ansvarlige. Derudover repræsenterer parlamentet borgerne. Det sørger for, at borgerne bliver hørt i debatter om spørgsmål om finansiel stabilitet, forbrugerbeskyttelse og økonomiske reformer.
0: Mange er overbeviste om, at euroen har gjort alting dyrere. Det er også rigtigt, at prisen på nogle ting er steget efter skiftet. Men når vi ser på de officielle inflationsdata for hele økonomien, ser det noget anderledes ud. Undersøgelser foretaget af uafhængige forskere viser, at indførelsen af eurosedler og mønter kun forårsagede en lille stigning i inflationen, der anslås til at udgøre få tiendedele af et procentpoint. Fordi den lille stigning blandt andet ramte priserne på de varer, der ofte bliver købt, lagde folk ekstra mærke til det. Men de samlede leveomkostninger steg ikke alene på grund af euroen. Det er andre faktorer, såsom lønninger, energipriser og generelle økonomiske forhold, der har haft en meget større indflydelse på, hvordan priserne har ændret sig over tid.
1: Ligesom udfordringer har styrket Europa, har de også styrket euroen. Efter finanskrisen i 2008 og gældskrisen i euroområdet blev der nemlig skabt nye værktøjer for at beskytte området og styrke dets finansielle styring. Et af disse nye værktøjer var den europæiske stabilitetsmekanisme. Erfaringerne fra disse kriser var med til at gøre den fælles valuta mere modstandsdygtig og stabil. Euroen vil kun fortsætte med at udvikle sig. Den europæiske centralbank har blandt andet et mål om at lancere en digital euro omkring 2029. Den er ikke tænkt som en erstatning for kontanter, men som et supplement for at gøre euroen klar til den digitale tidsalder. Udviklingen af euroen vil ske i samarbejde med alle EU-institutioner herunder parlamentet for at sikre gennemsigtighed, sikkerhed og tillid.
0: Fra en fælles valuta til et fælles ansvar. Den dag i dag er euroen fortsat kernen i det europæiske projekt, der bygger på tillid, samarbejde og den konstante indsats for at tilpasse sig en verden i forandring.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Όταν γίνεται λόγος για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά αναφέρονται όροι όπως κοινή γεωργική πολιτική, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στην πραγματικότητα όμως, οι περισσότερες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πόλεων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να φέρνει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα μέλη της λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και βοηθούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να εφαρμόζουν στην πράξη την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο που παρέχει καθοδήγηση στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητούν γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών κάθε φορά που νομοθετούν για θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αν αυτό δεν συμβεί, η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπερασπιστεί τα θεσμικά της δικαιώματα. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εκφράζει άποψη και με δική της πρωτοβουλία όταν θεωρεί ότι ένα ζήτημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά πόλεις ή περιφέρειες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το δικαστήριο και το έργο του, μπορείτε να ακούσετε το σχετικό podcast από τη σειρά «Στο λαβύρινθο της ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή των Περιφερειών ιδρύθηκε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάστριχτ με στόχο να εκπροσωπεί πολιτικούς από τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη σύνοδος ολομέλειας της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 1994. Αρχικά, τα μέλη διορίζονταν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θητεία τους είχε διάρκεια 4 ετών. Η σύνθεσή της άλλαξε μετά τη Συνθήκη της Νίκαιας. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν πλέον πενταετή θητεία και πρέπει να ανήκουν σε κάποια περιφερειακή ή τοπική αρχή, κάτι που προηγουμένως δεν ήταν απαραίτητο. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από 329 μέλη, τα οποία συνεδριάζουν στις συνόδους ολομέλειάς της. Μαζί εκπροσωπούν πάνω από 92.000 δήμους και 240 περιφέρειες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι χώρες εκπροσωπούνται ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Συγκεκριμένα, χώρες παρόμοιου μεγέθους έχουν τον ίδιο αριθμό εδρών. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν τους περισσότερους εκπροσώπους με 24 μέλη καθεμία. Αντίθετα, η Μάλτα, η μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μόνο 5 εκπροσώπους, ενώ η Κύπρος και το Λουξεμβούργο έχουν από 6 εκπροσώπους. Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει υπόψη τον πληθυσμό των χωρών, εμποδίζοντας όμως τις μεγαλύτερες χώρες να αποκτήσουν υπερβολική ισχύ. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες. Τα μέλη της εκλέγουν τον πρόεδρο και τον πρώτο αντιπρόεδρό της για θητεία 2,5 ετών. Επιπλέον, συνεργάζονται με τις επιτροπές της Επιτροπής των Περιφερειών για την υποβολή γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτων, τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια της Επιτροπής. Ωστόσο, η Επιτροπή των Περιφερειών δεν ασχολείται μόνο με την πολιτική. Ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό, τοπικό και ατομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει έρευνες, διαβουλεύσεις και εκδηλώσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενώσεις, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, καθώς και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα, κάθε χρόνο οργανώνει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, η οποία πραγματοποιείται τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες και διαρκεί 4 ημέρες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, πάνω από 1.000 ομιλητές, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι εταιριών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τοπικών και ευρωπαϊκών ενώσεων, συζητούν τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Επιτροπή των Περιφερειών απονέμει το βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας. Υποψηφιότητα για το βραβείο μπορούν να υποβάλουν όλες οι περιφέρειες με πολιτικές εξουσίες. Το βραβείο αποτελεί μια ευκαιρία για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταμυφθούν για τη στρατηγική που έχουν υιοθετήσει στον τομέα της επιχειρηματικής πολιτικής. Οι νικητές λαμβάνουν τον τίτλο Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για ένα έτος. Το 2025 η διάκριση απονεμήθηκε στη Γαλλικία της Ισπανίας, στην Κραπίνα Ζαγκόρια της Κροατίας και στη Μαζοβία της Πολωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενθαρρύνει επίσης τους νέους πολιτικούς να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της και τους παρέχει εξατομικευμένη κατάρτιση. Για παράδειγμα, τους προσκαλεί στις συνόδους ολομέλειας και σε εκδηλώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών, όπου μπορούν να συναντήσουν δημάρχους, μέλη περιφερειακών διοικήσεων και ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Δίνει φωνή στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ στενότερη επαφή με τις τοπικές κοινότητες. Οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο μπορεί να φαίνονται μακρινά για πολλούς από εμάς, αλλά η Επιτροπή των Περιφερειών τα φέρνει πολύ πιο κοντά μας. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Γνωρίζετε εσείς ότι τα σύγχρονα συστήματα τροφίμων προκαλούν σχεδόν το 1 τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου? Τα συστήματα αυτά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα από κοινωνική, οικονομική και οικολογική άποψη και θα χρειαστεί να τα μετασχηματίσουμε ριζικά προκειμένου να τα καταστήσουμε πιο βιώσιμα. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να εξασφαλίσει ότι τα συστήματα τροφίμων θα είναι δίκαια, ότι θα παράγουν υγιεινά προϊόντα και ότι θα λειτουργούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιολογική γεωργία μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας τρόφιμα με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Χάρη στην ικανότητά της αυτή, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τον κλάδο της βιολογικής γεωργίας να αναπτυχθεί, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας και να μειώσουμε τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων. Η βιολογική γεωργία καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει θέματα όπως η χρήση του κατάλληλου είδους σπόρων ανάλογα με τον εκάστοτε τύπο του εδάφους και του κλίματος, μέχρι τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης για τα ζώα. Το να καταστήσουμε τα συστήματα τροφίμων μας βιώσιμα θα προσφέρει και νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, σε συνδυασμό με ένα καταναλωτικό κοινό που ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τη βιωσιμότητα των τροφίμων που καταναλώνει, είναι στοιχεία που θα ωφελήσουν όλους τους εμπλεκόμενους. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» έχει ως στόχο να επιταχύνει τη μετάβασή μας σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Για παράδειγμα, η στρατηγική αυτή προβλέπει ότι έως το 2030 το 1 τέταρτο των γεωργικών εκτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καλύπτεται από βιολογικές καλλιέργειες. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε έναν γεωργικό τομέα που θα είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστικός και βιώσιμος. Πρώτα απ' όλα, η στρατηγική θέλει να διασφαλίσει ότι ολόκληρο το σύστημα τροφίμων, από το στάδιο της παραγωγής έως το στάδιο της κατανάλωσης, θα έχει ουδέτερο ή ακόμη και θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, χρειάζεται να λάβουμε μέτρα που θα συμβάλλουν στη διατήρηση και την αποκατάσταση της γης, θα βοηθούν να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούμε στις επιπτώσεις της, θα προστατεύουν την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και θα θέσουν τέρμα στην απώλεια βιοποικιλότητας. Δεύτερον, στόχος της στρατηγικής είναι να εγγυηθεί την επισιτιστική ασφάλεια, τη θρεπτικότητα των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, που θα πληρούν αυστηρά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητά τους, αλλά και την υγεία των φυτών και των ζώων. Τρίτον, οι τιμές των τροφίμων θα πρέπει να είναι προσιτές για τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζουν δίκαιες απολαβές για όλους όσους συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού. Απότερο στόχος είναι τα πλέον βιώσιμα τρόφιμα να είναι και τα πιο προσιτά. Μια τέτοια εξέλιξη θα καταστήσει τον κλάδο του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ανταγωνιστικό και θα προωθήσει τις αρχές του δίκαιου εμπορίου. Η στρατηγική αυτή μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τον καθορισμό των κανόνων για τα τρόφιμα. Για να εξασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτήρας της μετάβασης, θα χρειαστεί και να αναλυθούν νέες πρωτοβουλίες πολιτικής, αλλά και να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση των φυτοφαρμάκων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος είναι επίσης να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα με την καθιέρωση περισσότερων ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα βιολογικά τρόφιμα τηρούν πράγματι τους αυστηρότατους κανόνες που ισχύουν για αυτά. Για παράδειγμα, στα μικρά αγροκτήματα που παράγουν και βιολογικά και μη βιολογικά τρόφιμα, θα πρέπει να γίνεται αυστηρότερος διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα μεταποιημένα τρόφιμα θα επισημαίνονται ως βιολογικά, μόνο εφόσον όλα τα συστατικά τους είναι όντως βιολογικά. Αν και η βιολογική γεωργία καλύπτει αυτή τη στιγμή μόλις το 6% των γεωργικών εκτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νέα στρατηγική θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην αύξηση αυτού του ποσοστού. Στην κατεύθυνση αυτή, τον Ιανουάριο του 2022 τέθηκε σε ισχύ ένα νέο πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική παραγωγή. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Mõelge korra, millised kohad teile oma reisidest kõige rohkem meelde jäävad. Tihti pole need mitte ainult muuseumid või teatrid, vaid ka linnatänavaid mööda kolades kuskilt kuuldud muusika, festival, millele kogemata peale sattusite, või õhkond mõne naabruskonna väljakul. Linnade ja piirkondade oma näolisuses mängib kultuur suurt rolli. Tänavafestivalide, kohalike kontsertide ja kogukondlike kunstiprojektide kaudu sünnivad hetked, mis toovad inimesed kokku ja aitavad linnadel areneda. Seda eesmärki täidabki Euroopa kultuuripealinnade traditsioon, mis on üks Euroopa Liidu tuntumatest kultuurivaldkonna algatustest. Sellele pani 1985. aastal aluse toonane Kreeka kultuuriminister Melina Mercuri ja tema Prantsusmaa ametivend Jacques Lang. Nende visioon oli lihtne, kuid mõjus. Kultuur ühendab eurooplasi. Esimene Euroopa kultuuripealinn oli 1985. aastal Ateena, mille järel on praeguseks seda tiitlit kandnud rohkem kui 70 Euroopa linna. Eestis näiteks on juba olnud kaks Euroopa kultuuripealinna, 2011. aastal Tallinn ja 2024. aastal Tartu. Kultuuripealinna tiitli andmine linnale tähendab seda, et linn saab terve aasta jooksul väga palju tähelepanu ning see võimaldab tal kogu Euroopale ja maailmalegi oma kultuurielu tutvustada. Kuidas siis Euroopa kultuuripealinnad valitakse? Valimine algab juba 6 aastat enne tiitli aastat. Kõigepealt otsustab Euroopa Komisjon, millistest riikidest kultuuripealinnad mingiks aastaks valitakse. Seejärel saavad nende riikide linnad tiitlile kandideerida. Kandideerimisavalduses peavad nad oma kultuurielu esitlema. Sõltumatud kultuurivaldkonna asjatundjad vaatavad avaldused läbi ja valivad ühe riigi kohta ühe linna. Seejärel otsustatakse, millistele kahele, vahel ka kolmele linnale Euroopa kultuuripealinna tiitel antakse. Valikukriteeriume on palju, muu hulgas pakutava kultuuriprogrammi tase, linnade võimekus seda edukalt korraldada ja pikaajaline kasu, mida kultuuripealinna tiitel sellele linnale ja linnlastele tooks. Linna suurusel valimise käigus tähtsust ei ole. Kultuuripealinn on olnud ka väiksem kui 100 000 elanikuga linn, näiteks Matera Itaalias, Galway Iirimaal ja Tartu Eestis. Peamine on, et linn suudab kultuuripealinna aasta läbi viia, sest seal on selleks sobivad inimesed, raha ja köitvad kultuurisündmused. Kui valik on tehtud, on linnadel 4 aastat aega ettevalmistusi teha. Selle aasta jooksul luuakse partnerlusi, kavandatakse sündmusi ja kutsutakse inimesi üles osalema. Nii et kui te elate linnas, mis kultuuripealinnaks kandideerib, ei pea te olema vaid pealtvaataja, vaid võite ka korraldamises osaleda. Euroopa kultuuripealinna saavad ka sihipärast toetust. Linnad saavad Melina Mercuri auhinna, millega kaasneb 1,5 miljonit eurot ning neid julgustatakse koostööd tegema teiste Euroopa Liidu programmidega, näiteks programmiga Loov Euroopa, millest toetatakse kultuuri ja loomemajandust. Kultuuripealinna tiitel tähendab aga palju enamat kui rahaline toetus. Linnad kasutavad tihti kultuuripealinna perioodi selleks, et suurendada oma rahvusvahelist nähtavust, elavdada naabruskondi ja avaliku ruumi ning meelitada külla turiste. Kultuuripealinna tiitli mõju ei piirdu aga ainult selle ühe aastaga. Näiteks Tartu, mis oli kultuuripealinn 2024. aastal, soovis, et kultuurivahetus muutuks Lõuna-Eestis rahvusvahelisemaks. 62% põhiprogrammi projektidest olid rahvusvahelised ning kokku kaasasid nende korraldajad Euroopast ja kaugemalt üle 850 välispartneri. Mitmed toona alanud projektid kestavadki edasi. Näiteks Eestis ülimenukaks kujunenud Mehis Pihla näidend Raha maa tõlgiti juba viide keelde ja on ainult aja küsimus, millal see jõuab lavale ka välismaal. Tihti peale muutub ka linna välisilme. Näiteks Marseille, Euroopa kultuuripealinn 2013, kasutas võimalust ja uuendas oma rannapiirkonda, avas uusi kultuuriasutusi ja arendas linnaosade vahelisi ühendusi. Suur osa nendest parendustest elavad nii siis edasi ja meelitavad kohale turiste ning on kasutusel kohalike seas. Kultuuripealinnad näitavad oma programmidega, mis eurooplasi ühendab ja tõstavad samas esile oma piirkonna omanäolisust. See visioon ei vaata mitte ainult kohaliku konteksti, vaid läheb kaugemale ning püüab kõnetada kõiki eurooplasi ja enamgi veel. Linnad kaasavad kultuuriaastasse ümbritsevaid piirkondi, kuid fookus ja vastutusprogrammi eest jääb siiski linnale endale. Üks huvitav näide sellest on 2025. aasta Euroopa kultuuripealinn Nova Gorica Sloveenias. Linn hakkas tegema tihedat koostööd oma piiritaguse naaberlinna Goriciaga

0: Medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: En 2005, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, les Nations Unies ont fait du 27 janvier la journée internationale.
6: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει διάφορους τύπους νομοθεσίας. Ορισμένοι από αυτούς είναι δεσμευτικοί, ενώ άλλοι όχι. Κάποιοι εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ άλλοι ισχύουν σε λίγα μόνο. Στο σημερινό επεισόδιο εστιάζουμε σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό τύπο νομοθετικής πράξης. Τις οδηγίες.
7: Η οδηγία είναι μια νομοθετική πράξη που εκδίδεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται στα κράτη-μέλη. Καθορίζει έναν στόχο που πρέπει να επιτευχθεί, δίνοντας στα κράτη ευελιξία ως προς το πώς θα τον υλοποιήσουν. Οι οδηγίες ανήκουν στο λεγόμενο παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το σύνολο των νομοθετικών πράξεων που εκπορεύονται από τις αρχές και τους στόχους των Ευρωπαϊκών Συνθήκων, οι οποίες αποτελούν το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να ανατρέξετε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς, αφιερωμένο ειδικά σε αυτές. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα πώς λειτουργεί μια οδηγία μέσα από ένα παράδειγμα. Την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης. Σκοπός αυτής της οδηγίας ήταν να μειωθούν οι επιπτώσεις από τη χρήση ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον. Για να το πετύχει αυτό, η οδηγία καλούσε τα κράτη-μέλη να περιορίσουν ή ακόμη και να απαγορεύσουν τη χρήση προϊόντων όπως τα πλαστικά πιάτα, καλαμάκια και ποτήρια. Η οδηγία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2019 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2021. Η εφαρμογή της όμως δεν ήταν άμεση. Χρειάστηκε χρόνος για να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών και για να διατεθούν τα υπάρχοντα αποθέματα πλαστικών ειδών στην αγορά, καθώς και να προσαρμοστούμε όλοι εμείς, οι καταναλωτές, σε νέα πρότυπα. Αν παρατηρήσετε τώρα όμως γύρω σας, θα δείτε ότι σήμερα τα πλαστικά καλαμάκια έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από χάρτινα ή γυάλινα.
6: Η διαδικασία έκδοσης μιας οδηγίας περιλαμβάνει αρκετά στάδια. Όλα ξεκινούν με μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν και ενδεχομένως τροποποιούν την πρόταση αυτή, προτού την εγκρίνουν σε τελική της μορφή. Με άλλα λόγια, το Κοινοβούλιο συμμετέχει τόσο στη σύνταξη όσο και στην έγκριση των οδηγιών. Το τελευταίο στάδιο είναι ίσως και το πιο κρίσιμο. Η ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους. Η διαδικασία αυτή, γνωστή και ως μεταφορά, δεν υφίσταται για παράδειγμα για τους κανονισμούς, καθώς αυτοί ισχύουν αυτόματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται όμως η ενσωμάτωση στα εθνικά δίκαια? Αυτό είναι κάτι που καθορίζουν οι εθνικές αρχές κάθε χώρας. Συνήθως, η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από την έκδοση της οδηγίας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στους νέους κανόνες τόσο για την αγορά όσο και για τις διοικήσεις των κρατών.
7: Για να θεωρηθεί ότι μια οδηγία εφαρμόζεται σωστά, τα εθνικά μέτρα που θεσπίζονται πρέπει να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στους στόχους της.

0: εθνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνουν. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες θέτουν ελάχιστα κοινά πρότυπα. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν αυστηρότερους κανόνες, αν αυτό επιβάλλεται από την εθνική τους νομοθεσία ή τις προτεραιότητές τους. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να υστερούν των ελάχιστων απαιτήσεων. Έτσι, με τις οδηγίες επιτυγχάνεται ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εναρμόνιση των κανόνων, με τρόπο που αφήνει περιθώριο για υψηλότερες φιλοδοξίες εκεί όπου αυτό είναι εφικτό.
1: Όταν ένα κράτος μέλος δεν μεταφέρει εκαίρως μία οδηγία ή το κάνει ανεπαρκώς, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάση. Αν η χώρα δεν συμμορφωθεί μετά την αρχική προειδοποίηση, η υπόθεση μπορεί να φτάσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Το ποσό της ποινής που θα επιβληθεί έχει διπλό στόχο: να διασφαλίσει ότι η κύρωση είναι αναλογική και έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, το ποσό πρέπει να είναι επαρκώς υψηλό, ώστε να διασφαλίσει ότι το κράτος μέλος θα συμμορφωθεί και να αποτρέψει την επανάληψη της παράβασης στο μέλλον. Το ποσό της ποινής εξαρτάται επίσης από την οικονομική δυνατότητα της χώρας. Η ποινή δεν πρέπει να είναι τόσο υψηλή που να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα του κράτους. Ο στόχος, άλλωστε, είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες εφαρμόζονται πράγματι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

0: a schengeni vízumra a beutazáshoz. Az amerikai és az ausztrál polgárok például mentesülnek ez alól.
1: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengen nem jelenti azt, hogy minden ellenőrzés feltétel nélkül fel lenne függesztve utazáskor. A határellenőrzés más, mint a biztonsági ellenőrzés, ezt mindenképpen jó észben tartani. A repülőtereken például mindenkinek át kell esnie biztonsági ellenőrzésen, még a schengeni térségen belül utazóknak is. Személyazonosító okmány bemutatására is kötelezhetik, hogy igazolni tudja, valóban ő utazik a repülőjeggyel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tagországoknak kivételes helyzetekben joguk van ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést korlátozott időtartamra, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. A lehetőséggel korábban már többen is éltek. Franciaország például terrorista fenyegetés miatt állította vissza a határellenőrzést.
1: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
4: Schengen nem csak az utazási könnyítésekről szól. A térség biztonságát ugyanígy szolgálja. Működését külön adatbázis, a schengeni információs rendszer segíti, amelybe a rendőrség és más illetékes hatóságok adatokat tudnak bevinni vagy onnan lekérni, többek között eltűnt vagy körözött személyekről. Platformot biztosít az egyes országok bűnüldöző szerveinek az együttműködéshez. Nagy szerepe van a biztonság magas szintjének fenntartásában, különösen ami a schengeni térség külső határait illeti.
0: A térség alapgondolata 1985-ben született meg, amikor 5 uniós ország úgy döntött, megszünteti a belső határellenőrzést. Fontos állomás volt ez a II. Világháborút követő európai integráció történetében, a kölcsönös bizalomépítést szolgálta. A térség egy luxemburgi településről, Schengenről kapta a nevét, ahol annak idején a felek aláírták a megállapodást. A ma schengeni vívmányokként ismert megállapodást és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az amszterdami szerződés emelte be az uniós jogba, annak immár mintegy 25 éve szerves részét képezik. A csaknem 40 évvel ezelőtt aláírt schengeni megállapodásnak hála, a schengeni térségben ma már több mint 400 millióan utazhatnak határellenőrzés nélkül. Akár munkáról, akár kikapcsolódásról van szó, megkönnyíti az emberek szabad mozgását. Ám nem ez az egyetlen előnye. Tökést ad az európai gazdaságnak, és javítja életminőségünket a hétköznapokban. Az európai integrációs projektnek méltán az egyik legnagyobb vívmánya.
5: Είμαι η Αλεξάνδρα και δουλεύω ως επαγγελματίας γλωσσών και διαπολιτισμικότητας στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με 24 γλωσσικές ομάδες στην υπηρεσία του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο πολύγλωσσο κοινοβούλιο στον κόσμο. Κάθε μέρα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταφράζουμε έγγραφα και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνάδελφοί μου και εγώ μεταφράζουμε ασφαλώς προς τις ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες, όπως τα αγγλικά και τα γαλλικά, αλλά και προς τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα μαλτέζικα, τα εστονικά, τα λετονικά, τα σλοβενικά, τα λιθουανικά και πολλές άλλες γλώσσες. Και αυτό γιατί ο σεβασμός στη δημοκρατία περνά μέσα από τον σεβασμό στη γλωσσική πολυμορφία.
6: Μπορούν άραγε οι γλώσσες που μιλούνται από λιγότερους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η απάντηση είναι ναι. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες προωθεί τις λιγότερο ομιλούμενες επίσημες γλώσσες της. Στην Ευρώπη μιλούνται πάνω από 200 γλώσσες. Από αυτές, μόνο 24 είναι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες γλώσσες, όπως τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά, είναι πολύ διαδεδομένες, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και έξω από τα σύνορά της. Άλλες γλώσσες, όπως τα Ιρλανδικά και τα Μαλτέζικα, χρησιμοποιούνται λιγότερο μεν, εξακολουθούν όμως να αποτελούν ισότιμες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χαίρουν τις ίδιες εκτίμησης με τις υπόλοιπες. Και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Η Ευρώπη απαρτίζεται από λαούς που συνυπάρχουν παρά τις γλωσσικές και πολιτιστικές τους διαφορές. Αυτή ακριβώς η ενότητα στην πολυμορφία αποτέλεσε την έμπνευση για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης ταυτίζεται απόλυτα με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2000, μάλιστα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αποφάσισαν να μετατρέψουν την ενότητα στην πολυμορφία σε επίσημο σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το όραμα οικοδομήθηκε γύρω από μια ιδέα με ισχυρά ερίσματα. Η γλωσσική πολυμορφία δεν αποτελεί εμπόδιο για τους λαούς. Αντίθετα, είναι ένα πολύτιμο συστατικό για την ενότητα της Ευρώπης. Ένα στοιχείο που η Ευρώπη οφείλει να προστατεύει, να προωθεί και να αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία.
5: Ας δούμε τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε το όραμα της γλωσσικής πολυμορφίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τη γλωσσική πολυμορφία. Αυτή τη συνδέσμευση αντικατοπτρίζεται σε δύο βασικά νομικά κείμενα. Τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. Το δε άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά δεν είναι μόνο λόγια. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίζονται πολλές από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2019, για παράδειγμα, το Συμβούλιο σε σύστασή του πρότεινε στα κράτη-μέλη να οθήσουν τους νέους ανθρώπους στην εκμάθηση τουλάχιστον δύο γλωσσών πέραν της μητρικής τους. Μπορεί ο στόχος αυτός να ακούγεται υπερβολικά φιλόδοξος, αλλά οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον στηρίζουν. Ενδιαφέρον έχει έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη το 2024. 8 στους 10 από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι όλοι οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μιλούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
6: Πώς όμως εφαρμόζεται στην πράξη αυτή η προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γλωσσική πολυμορφία? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, μπορούμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και οι 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται ισότιμα. Για κάθε ομιλία στις συνόδους ολομέλειας του Κοινοβουλίου παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνία. Έτσι, κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες του Κοινοβουλίου στη γλώσσα του. Κάθε νόμος που ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφράζεται και στις 24 επίσημες γλώσσες. Για να καταλάβετε γιατί όγκο εργασιών μιλάμε, φανταστείτε μόνο το εξής. Κάθε χρόνο, η μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταφράζει το ισοδύναμο μια στίβα σε γράφων που φτάνει σε ύψος στον πύργο του Άιφελ. Αν είστε μεταφραστής, φοιτητής ή απλά έχετε πάθος με τις γλώσσες, σας έχω καλά νέα. Μπορείτε σήμερα κιόλας να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Διαδραστική Ορολογία για την Ευρώπη, που είναι γνωστή και ως ΙΑΤΕ. Είναι η επίσημη βάση δεδομένων ορολογίας που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τεράστια. Με πάνω από 8 εκατομμύρια όρους και περισσότερες από 1 εκατομμύριο καταχωρήσεις, είναι η μεγαλύτερη πολύγλωση βάση δεδομένων ορολογίας στον κόσμο. Καλύπτει και τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει καταχωρήσεις ακόμα και στα λατινικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει έμπρακτα την πολυγλωσσία, όχι μόνο μέσα από τους θεσμούς της. Οι δράσεις της Ένωσης διαπερνούν όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής των Ευρωπαίων. Σε αίθουσες διδασκαλίας, σε θέατρα, σε βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο παίρνουν νέα πνοή οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτοί οι χώροι εκπαίδευσης, πολιτισμού και δημιουργικότητας δίνουν πρόσφορο έδαφος να ευδοκιμήσουν πολλές και διαφορετικές γλώσσες.
5: Οι περισσότεροι γνωρίζετε το Erasmus ως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών. Λίγοι γνωρίζουν όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει διάφορα project που έχουν σκοπό να προωθήσουν τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες. Σε αυτά τα δημιουργικά και καινοτόμα project συμμετέχουν συχνά σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικές οργανώσεις. Τα project συμβάλλουν στην προστασία των μικρότερων γλωσσών, καθώς ενθαρρύνουν τις κοινότητες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και να τη μεταδίδουν στις νεότερες γενιές. Ας δούμε κάποια παραδείγματα από δράσεις ευρωπαϊκών χωρών για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Το πρώτο project οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Τρνάβα της Σλοβακίας σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Σερβίας και της Σλοβενίας. Στόχος του ήταν να ενισχύσει τη διδασκαλία της σλοβακικής γλώσσας σε περιοχές τις οποίες αποτελεί μειονοτική γλώσσα. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το πρώτο Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και την πολυγλωσσία. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ελληνογλωσσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Ένα ακόμα ενδιαφέρον project που προωθεί την πολυγλωσσία είναι το Wiki Women. Το project αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν σχολεία, φορείς που εργάζονται για την προστασία των γλωσσών και συνεργάτες της Wikipedia από χώρες με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. Στο πλαίσιο του project Wiki Women, οι Ιρλανδοί φοιτητές έκαναν έρευνα και έγραψαν άρθρα για διάφορες σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες για τις οποίες δεν υπήρχε σελίδα στη Wikipedia. Στόχος αυτού του project ήταν να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων, να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να προβάλλει τη χρήση των Ιρλανδικών. Η Ιρλανδική γλώσσα είναι η πρώτη επίσημη γλώσσα της Ιρλανδίας και μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως παρόλο που αποτελεί την επίσημη γλώσσα του κράτους, μόνο ένα μικρό ποσοστό των Ιρλανδών τη χρησιμοποιούν καθημερινά και θεωρείται γλώσσα υπό εξαφάνιση.
6: Ίσως να έχετε ακούσει για τη δανέζικη ταινία «Άσπρο Πάτο», το μαλτέζικο μυθιστόρημα «Εις το όνομα του πατρός και του ιού» και το φόρουμ ντοκιμαντέρ της Βαλτικής θάλασσας. Γνωρίζετε όμως τι κοινό έχουν όλα αυτά? Δημιουργήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Με προϋπολογισμό πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2021 έως το 2027, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι η ναυαρχίδα των προγραμμάτων που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» χρηματοδοτεί θεατρικά και κινηματογραφικά έργα, εκδοτικές δραστηριότητες, φεστιβάλ και πολλές ακόμα καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες. Κάθε μία από αυτές συνεισφέρει στην προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας. Ένα από τα κεντρικότερα εγχειρήματα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» είναι και η στήριξη που παρέχει για τη μετάφραση και την κυκλοφορία λογοτεχνικών έργων σε όλη την Ευρώπη. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» από το 2014 έως το 2020, μεταφράστηκαν και προωθήθηκαν περισσότερα από 3.500 βιβλία. Ανάμεσα σε αυτά, υπήρχαν και βιβλία γραμμένα σε μικρές γλώσσες. Χάρη στο πρόγραμμα, τα βιβλία αυτά έφτασαν στα χέρια αναγνωστών σε χώρες πέραν της χώρας στην οποία εκδόθηκαν. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει επίσης δράσεις που αφορούν στον υποτιτλισμό και τη μεταγλώττιση κινηματογραφικών ταινιών. Χάρη σε αυτό, πολλές ταινίες μεταφράζονται και μεταγλωτίζονται και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν τα έργα στη γλώσσα τους, ανεξάρτητα του πόσο διαδεδομένη είναι αυτή. Επιπλέον, κάποια από τα κονδύλια χρηματοδοτούν διεθνή project και καλλιτεχνικά φεστιβάλ, στα οποία συνεργάζονται πολλοί καλλιτέχνες και δημιουργοί. Δίνουν έτσι την ευκαιρία σε χιλιάδες συγγραφείς, σκηνοθέτες, μεταφραστές και καλλιτέχνες να αγγίξουν με το έργο τους περισσότερους ανθρώπους και να δραστηριοποιηθούν και έξω από τη χώρα καταγωγής τους. Θεσμό αποτελεί πλέον το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε ανερχόμενους συγγραφείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» με σκοπό τη στήριξη νέων ταλέντων στη λογοτεχνία και την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας. Μέσα από αυτού του είδους τις δράσεις και πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ενισχύει την πρόσβαση στην πολιτιστική και καλλιτεχνική έκφραση σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν μιλούνται από πολλούς ή λίγους ανθρώπους.
5: Αν ανήκετε σε μια κοινότητα με λιγότερο διαδεδομένη γλώσσα ή απλά ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από προγράμματα όπως το Erasmus και το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Από την πλευρά μας, εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάζουμε το λιθαράκι μας για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Κάθε podcast του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ηχογραφείται στα ελληνικά, αλλά και στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί την ισότητα, την προσβασιμότητα και την συμμετοχή όλων. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 11:05.
3: E 5 minuti.
2: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
3: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
9: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Sì, ci trovate su Facebook come CD, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. 2009.